Τις μοστράς του ασμούς υπές βαριάντες. Μπελέστε η εστίλο γλαμούρεντη. Ούνιες δε γελ, κον ο σύν εστενσάν, κον οφέρτα δε μανικιούρ ο πεδικιούρ. Κοφία σο εν προφεσιονάις. Κοντάκτα αου νούμερο 96-585-3449. Beleza e estilo. Glamour.